0: Ακούρσια νάρα!
1: Ακούρσια νάρα!
2: Φάλαλα να καμπένει, θα πατσαίβαν, τσι αρμανούκαν, ήρωτα την αναμάρκια, ζαρά είναι για το μη ακούρφια νάρα.